0: Με κάνω λίγο. Τι σημαίνει.
1: Άκουσα να κάνω.
0: Παπαγιά, δεν μπορώ να πάρω.